να είναι νίτσο. Άμα κουτίνγκα χωτσά τα ρουραγκίτσο νιρκάμι. Τσα η μαντάμι, καν ουόγκι, καν πάνι. Κι σα γκρούπου πικάν τα κάγκι, κουβούν του πικάν τα κάγκι. Ούρου μα κάγκι, πάντα σκάγκι. Κούτινγκ, μα κανάμι κάγκι. Διόστα, κάμπαξ αλπαθιούν μπακ. Τσα η μαντάμι, ανιματζίνι.